0: Ωραία, θα το μίζεις σου να χθες τα χλασνάσια.
1: Σαν ογνίσια, πολυζέκητα. Ε, βίλια μου, ποιο θα μιλά φέστη. Τα κόβεχνε, μπούτε να πρέσω.
0: Α, τέσκο. Αλέπω σε έναν εσπάμετητ.

Φωσί τη στάρισι την ίδια του πράου. Τσκέτα δάτσα μου ζυβίτη είχαν νάσνε μου λέμε. Με άλλα μόνο.